νωρίς για κελάν και θα σε νημιστηρές. Μπορεί μοκή δεν θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καλούμε τα χραλείς. Αν περιμέχε πιες φαντρούμι αρεβί. Είμα γεγελέν και θα σε νημιστηρές. Μπορεί μοκή δεν θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καλούμε